0: Smokey and Nikki.
1: Yeah, boy.
2: Don't go anywhere.
3: Yo, what's up?
4: Baby, let's go.
0: Φαντάσου πήρε τον πεθαίνω λίγο τζούλο. Φαντάσου σαν και θήκε στο γκίνε. Αγκέκομουνε. Ο κέμερ και σουα. Μουντούνα πολύ είναι ο κέμερ και σουα.